0: είσαι είσαι μέλ. Τα κουμπαντούκια για μπαλά λουκόκι. Άντα συντάμε την γάρα Γιώχο FM. Περμάτε σαλάτα.
1: Masa depan kanak-kanak perlu terus dipelihara sebagai amanah. Bekas pengurus THP Bina didakwa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.